Και αν το δίνε γεννάτ, νοτές το δίνε κάτω ρθα Μαρία, τέτοιον διαπαπές.